Οθέγιαν επέγασε ακριβές τε πόβο του. Είναι τη βιρόγη μη κατά ουρόι. Είναι έναν ρουγάν απέρα ακριβές. Σα καλή καπού είναι απέρα αλλιώ. Πα τε τέι έρωου, τε τέι λίγα μη τέμιρι. Τε τέι λίγα σι το γονάκι. Αλλά τε τέι, μη χαρικε τέι, να κόνει το άκυρακι. Γεια μαν!

0: έκπα!
1: Σιγόρε τα ρά, αγωναγουρίνη καπουμονά, την πορροϊν, την τάτα, νούκα νιπούμ. Καρίκι αν κάει αγωναγονά, μην τάνεσαι με διότι που είναι, και τα ηρίκι είναι καρβό, και ο νούαν την άπουμ. Ωραία, στα το ουάνα γουά και την πόχη, και που κίνει καλή να κίνει την πορροϊν. Και τα τα ρίκι καπουμονά, και να παίρνει τα έναν και ο αγώνα τα χαρά να είναι.
0: Ωραία, στα το ουάνα γουά και την πόχη, και που κίνει καλή να μην την πορροϊν. Και τα τα ρίκι καπουμονά, και να παίρνει τα έναν και ο αγώνα τα χαρά να είναι.
1: Yeah, I'm going to go to the website.

0: Κότσο Day, Κότσο Day. Και η επόμενη καθήλυπερα έκλειπες Ωουα τενά, Ωουα πίρνο νούα.
1: Εγώ βρέει το ποτάκι νημα χρύβου και νικατέι ο άπε είναι νουά νημάγα να αιώπησε νικατέι να πέρα ο τόμα νηπον νικατά νοτά παντε πει με όν σουρέν τελικέιο ο είναι χρόκε που καμερουάν που είναι νικατέι να πέρα και τη National Culture Day που ατέγα ο πει με όν ουά
0: αιώ τη μου καμέρου αντινέτο ρε πέρα και νικατουαρίδικη με το ποτάκι νημα χρύβου νικατέι άπε και τη Ministry of Culture and Internal Affairs αν πω το κάτι, λίγο ουία κόλτρο στεγόντας και φώτα και νεμάγουρι με ράπατα ακή ακάινα να κόμμε την λεπέρα μου άπισιν κατή νέπερα ο τόμανε πόν. Υπουκίνη καν που πονγάνε κανόν την πόν, έγαγαγα και αγιό.
1: Τε πότε μία μου υπουκίνη την ελίκη αγιό, εχάνα η τέχανα. Τι με το άννα νομάχαρα, υπουκίνη κατή με το άννα ραχατή η ορικέρα και νη μετάν εχάνα η. Και εν τότε δεν μετάν sustain momentum towards the sustainability of our culture and heritage.
0: Αγιώτε από την ίνια μου, αν είναι και ρεκέρι και είναι τα ανάπο την ίνια μου, αν αγάπη με εσύ όλοι νόμε τα αρτερέα κλίπα στην τελική αγιού. Κανού αν τεπού κομέρου, τεπού κοινή τεπού ngάνε, ένα μου άλλα και με τεκα ουκούκι και καρίνε εν τεπού ngάκα γάω και αγιού και τεπού μου πάρ. Ένα τώρα μου είναι και με κανούα, αι κάκα με τα κουρία κότσο στριγούνας, γίνε ένα χώτα και είχα γάω και νικατή νέφερα με ρεκέρα, με κλίπα στην ένα νέα και με τα κουκέν με γεχώσεις, αι κάρα με κοχόγορα. Για είναι με τη χώση μου, γιώνε κορόπα, είναι κλίπα, αι κάκα κόγορο. Με ρίο κότσο στριγούνας, αι κάνα χώση είναι με γαουία, με αγιτάρι να γιώνε. Τη κορόπα είναι και λόγω and craft, η οικοτέχνη με αμαρακένη κλίπα.
1: Η ρίκη να γιώ, ο κάκα με τα κουν νέπετε τα γιάννη, Nevi Pekin or Metapokinan Rapahawia around the Kiraki, Akaye Yatarina, Yon the Horbenaki, young local artist, Akinata Roy, Nikosi in Anantain de Bukamerwa, you. Amaisiriki Kamaika, Akamata, Menika Hano, Narantayan Kuaya, Maye, Awaitaharan Kiribes, Akianariki, Pakarinian, the Punga Kahawa Kiani. Punya in a pine Kiribes, Aka Purben, Korawaki, Menika Obain, or Merin Napera, Akinata Roy, Nikaponapoki, the Tayan.
0: Are you the Tayar and Kakao? You begin quite. Mika katunga oni kimariri oni kimeri meri meri kimariri ibukin karine ni kakao kin bungin katin natam ari pon meme tin nanum bani mei pasin na pouto kan bungin katin na pera kirinas oy muarari ki pouto kan te poterinyo ar skare na kwagi indi da yo sakai ni makuri ngai nan ko ikina na rausu o ara pote kina ko ara karesa o yina tamon makuri ai ka kokor te takuri kera poterinyo on tin ni kiye
1: ti metuan na no mahara ibukin katin metuan na rakatei ori kiara ke sustain momentum toward sustainability of our culture and

0: Contra Day, Contra Day, και η επόμενη κατηγορία ακριβώς ουατενά ο ουαπινόνουα.
1: Εγώ βρήκα την πόρτα και νιμακούρι που την κατέι ο αμπενανουά, νιμάγα να αιώπησε την κατέι να πέρα το ατόμα νιφόν. Νικατά μου τα πάντα που είμαι εγώ σουρέν τελικαίο. Ο ένα χρόνο και που καμερουάν που είναι κατέι να πέρα και την National Culture Day. Ουατενά ουαπινόνουα.
0: Αγιώτη μου καμερού, αντιμέτωρη πέρα και την κατουαρίδικη. Με την πόρτα και νιμακούρι που είναι κατέι, άπε και την Ministry of Culture and Internal Affairs. Αν πω το κάτι, η ροή κοτρό στεγόντα και φόρτα και νιμακούρι, μεραπατά, ακια κάινα να κομμε την πέρα μου απίσυν κατή δέπερα, ο το μονεπον. Η μπουκίνικα που βογάνει κανόν την πέρα, εγαγαγό και γιο.
1: Και πού το νιό μου υπουκίνητε ρίκια γιο, εχάνα η τέχανα. Τι με το άνα νομάχαρα, υπουκίνητα τι με το άνα ραγατέ η ορικέρα και νι με τάν εχάνα. Και εν τεδέν με τάν sustain momentum toward the sustainability of our culture and heritage.
0: Αγιώτη από την ίνιο μου, αρι ειρήγερε και δικαί είναι τα άνα από την ίνιο μου, αν αγάπη με εσύ ορεινό με τα άρτερα ακριβώς στην τελική αγιού. Κανού αν τεπού κομμέρου, υπουκίν τεπού ανε, ένα μου άλλα την μεντικά ουκούκι και καρίνε εν τεπού να αγαγάω και αγιού και εν τεπού μου πάρ. Ένα τώρα μου είναι την μεγανούα, αν καγαγά με τα κουρία κότσο στρίγουνας, την κύριε να χώτε για αγαγάω και την κατήν νέφερα με ρικέρα, με κρύβα συνενώνουν να γιαγά με τα ουκέ με γιχώσεις, αι κάρα μου κοχόμουρα. Και είναι με τη χώσιμα γιώνα κορόπα, είναι κρύβα, αι κάρα κοχόμουρο. Με ρίο κότσο στρίγουνας, αν και να χώσει η ρεβεχαουία με αγιτάρι να γιώνει τη χορόπα και την λόγω and craft, νίκο τέκνετε με αμαρακένει κρύβες.
1: Η ρεκή να γιώ, ο χαμετάτον νέπεται τα Ιάννη, Nelayan pekin, minta kokinan rapehawia rarundi kira ke, aikaya ia tarina, yon te korben na ke, yang loko artist, akena tau roi, nikosi inanon tayin te bukamero ayo. Amay siri ki kamu aika, akhameta ko menika kanno, naron tayin kuwaya, maye awai tahakaro ni kiripes akia narigi, pakarinen te pong ya kakawa kiane. Punye ina pepain ni kiripes, aika apurten ni korawa ki menika upain, o merin na pera, akena tau roi ni kapuna kokin te tayane.
0: Ayo te tayaran kakawa, ibuki mkoy te kiripes. Nika katonga oni kimarire oni kimarire meni kimarire ibuki ngarine nika kawo kini bungi nika te ndam ari poni na met ndanom bani meri pochina po utoka bungi nika te ndapere kidimas oy muarare ki po utoka ante poterinya mo ar sikale na kwa gye ndita yo sikale ni makuri mai nan ko e kinano narausu ora pote kinako ara karesa o yira te bona makuri ai ka kokoro etta kuri kera poterinya mo ntene ni kiye
1: te metuan na no mahara ibuki nika te metuan na rahatei ori kiara ke sustain momentum toward sustainability of our culture and heritage.
0: Nakani garikitei, ipai na tina nomaka nako sibangara ibukini bautokan, wakati ime tuhani kateira orijera, ibukini warokon di neuroyo diriraki, nako nepera agiribes.
1: Inapuka meruaki bongi ni kateina pera antipunga, tupi mewa nzura iwa watenga wapi maonowa, the best sport complex ni mua menteo arwewa nako nteawa awa ntepakantai.
0: Kantari musimaya kiwa mita nako nako the best sport complex, nilepe on bautoka, bongi nepe maipengiraki,
1: Kamrapa asal benda yang teroyen anu buka meruan anu kabi mensuan ino ameta pera kiribes ewahan ayo.
0: Ibu kita baru nongrona awarita kita otis ni katih netara otu mana pun dalam bandar bon isuan ini wanua tenua lakau kiri isuan ini wa tapar wanua tenua ibu kita bukan meata katari ki ibu kita karuan tapong an kan mari ki enatik teroy amikata uroy ibu kita pungin netara ewahan ayo.

0: σαμουρά.
1: Σπάτε τα γύρα με ανασέβες Vodafone, Ιόν, Σπάκιν, Αμτάτα, Νοχόγια, Ρόμ.
0: Κακουπένα χωρίς ρε Ρόμ. Κακουπένα χωρίς με έλεξε νομινόλα. Κακουπένα χωρίς γύρε μόνοι νενόμ. Και το γύρε μόνοι νενόμ. Και είναι γύρε και το γύρε I'm secret.
2: Μέναμ τα ρεπον και προτπέν τάτα.
0: Λόρια στά. Το γύρε το γύρε το πόκ. Αν δεν είναι μπόμα τα τα κύπτην, προτπέν τα τα κύπτην. Μιχάνε χωρίς να μπαίνει τα γύρα.
1: Είμαι τον δεν ήταν εκεί. Ω, νίδι σου.

0: Αγίου.
1: Κάναν κόρη την έννοια, εκατοκάλι τα ανέμει. Και τον ρόγο μιλιών πάει λίτα και τη σωσόμητια. Ακόμη είναι τα είπα, ακάνε πον μάκουλ μιλιόαλα, αϊκάπορε γιάντη σου.
0: Η άγγα πανάνε και καίγει να κοπτεστέντα, είναι μεν τα χεινό με τα αγίου. Τι κοινό για τη ρολοντικρία και τη πότα νόμετα, παν καναγία τα ανέμει, εκάρογο ρόμ. Και στην παγουάκη να κόμουν την άνωνε πάει τα ητάκη, όταν στην παγουάκη να πάει τα πιμένου. Επούρε γιάν τους πω.
1: Συνεχάνει η γερβιβέν, μη κατώκα τη μόγουν λίγο, αλλά αγιό.
0: Ετί με το ανούκιο αν ανοίγω τε στέντα αγιό που κίνει που οχαμ, αν εικονάνε που οχίκο, δίνανε να ρέει που οχόχι, αϊσάι.
1: Τε τα ρόρου εμένου και τε κάουνσιρινγκ έβαποτε γιόν μόγουν λίγο, αλλά να χωριά, αίνε όματε.
0: Η πουοπόκη είναι καρικέν όταν η καμενωμένου με τε πουβί, ο πρίσμεν, αν η πουοπόκη είναι κόσι, καουάι, αϊκάι, ρε και τέκε, με τε σουά.
1: Αουάι, αγαρι, με ρόρου, και να χωνάνε η πουοπόκη είναι καρικέν, πιτέ.

0: ήταν ίδια παγωναρίνη να έναν απορροϊ Vodafone Ιωάν Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ κοβόνα. Στα 3-4-1. Ωτε πόγι, υπουγίνει καρινά μου, τε πορροϊ.
0: Τε πορροϊ είναι τε πόγινα. Ωα τε ταρά, το γόνα τε κυκαπάει. Τε νουα τε ταρά, το γόνα χωρίς ο νόα τε κυκαπάει. Αουα τε ταρά, τε νουα τε κυκαπάει. Μινέα τε ταρά, το γόνα τε κυκαπάει. Ο νόα τε ταρά, τε νουα τε κυκαπάει. Βανούα τε ταρά, ο νόα τε κυκαπάει. Ωα είτε πίνε το γόνα τε ταρά, βανούα τε κυκαπάει.
2: Είμαι τε ροϊδε, κορνάπα. Κορνάπα, γουάιτα ου, γουάιτου κομε ουια, γουάιτε τέρικα, γουάιτα ου.
0: Κορνάπα είναι την αμαχαίνα, που αφήτε τα αρά, ο νόα ανακήκα πάει. Και νεφήτε τα αρά, τε βήμω ο νόα ανακήκα πάει. Αν νεφήτε τα αρά, τε βήμε το γόνα ανακήκα πάει.
2: Κομπάντα ου, κομπάντα ου, κομπάντα ου, ανα πάω.
0: Τι με πάντωνε, εσέν ήταν έναν κορνάι, ένα ταουάκι, που αφήτε ρεύα τε σαν, και τε μέχα πάει. Ο γέλ ήταν γεν σου αναγωγέλ.
2: Για μάνι!